90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: 101,6.
1: Είναι βαρκούλα να σωθώ, νησάκι για να ανέβω.
0: Ο δικός μας ήχος είναι ελληνικός.

0: Ατμόσφαιρα Θεσσαλίας.
1: Πηγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό. Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα.
0: Ο δικός μας ήχος είναι ελληνικός.

Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Η ώρα είναι 6:30. Σφαίρα.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Είναι 7.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Αστελά, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Το νέο το

0: για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
1: Ανακάλυψε τα Fiat Pandina και Grande Panda στα Summer Deals της Fiat Σφακιανάκης με όφελος έως 3.500 ευρώ και κάνε την καλύτερη κίνηση του καλοκαιριού. Fiat Σφακιανάκης. 5ο χιλιόμετρο Λαρίσης Τρικάλων.
2: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια επιλογή με αξία. Είναι η επιλογή να κρατήσουμε ζωντανές τις γειτονιές μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, επενδύουν καθημερινά στα Φάρσαλα. Γιατί πίσω από κάθε τοπικό κατάστημα υπάρχει ένα χαμόγελο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την τοπική αγορά, γιατί κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας γίνεται ανάπτυξη, εργασία και προοπτική για όλους. Εμπορικός επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα Φάρσαλα, στηρίζουμε το μέλλον μας.
4: Σφαίρα 101,6.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
3: Ξεκινάμε το καλύτερο.
2: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
3: Wow! Και το καλό?
2: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
3: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
4: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλο.
5: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
6: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
5: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
6: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
6: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
5: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
6: Τηλέφωνα 24250-22227 και 6992-396-771.
4: 101,6.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο

0: 101,6.
1: Ήλια μυριά κοιμάτα, μακριά τα υβάλλει.
0: Ο δικός μας ήχος είναι ελληνικός.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
4: Η παράδοση μας εμπνέει.
5: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
4: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
5: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
4: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
5: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
4: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
5: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
4: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
5: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: 101,6 90,7.
1: Έλα, πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέκ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63, τηλέφωνο 24910-22907.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410

0: 1.
1: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 24 91 0 26 271 για όλη τη Θεσσαλία.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τα εισοδήματα των οικοκυριών. Την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους και τη μέτρια ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το μηνιαίο κόστος σπουδών ενός παιδιού σε άλλη πόλη ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Γονείς αναθεωρούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό ή ακόμη και αναζητούν δεύτερη εργασία προκειμένου να στηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους. Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια φωτιές στην Αττική. Στάχτη 700.000 στρέμματα τα τελευταία 9 χρόνια.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο και έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
7: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, μεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
7: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
7: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
7: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο eFood.
7: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
1: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.

0: Ελλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες στα μάτια. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
2: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
3: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
2: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
3: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
3: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
2: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο.
3: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 6992-396-771.
4: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491-026-271.
5: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Οι συνολικές απώλειες εισοδήματος των συνταξιούχων την περίοδο 15-25 ανέρχονται σε περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις για κατάργηση του νόμου, οι βασικές προβλέψεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται 10 χρόνια μετά την ψήφισή του. Το πρόβλημα της μείωσης των υδάτινων πόρων από την παρατεταμένη ξηρασία φαίνεται να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών και ενέργειας και να απειλεί τη βιομηχανία. Από το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, οι αποζημιώσεις σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Χωρίς ασφαλιστική κάλυψη κτηρίου περισσότερα από 4 στα 5 σπίτια. Επιδότηση έως 70% σε επιχειρήσεις που επλήγησαν. Αλλαγές στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Περιλαμβάνει απόφαση για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 26, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: ταχύτητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
1: Ανακάλυψε τα Fiat Pandina και Grande Panda στα Summer Deals της Fiat Σφακιανάκης με όφελος έως 3.500 ευρώ και κάνε την καλύτερη κίνηση του καλοκαιριού. Fiat Σφακιανάκης. 5ο χιλιόμετρο Λαρίσης Τρικάλων.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρογλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρογλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
5: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
4: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
5: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
6: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Η παράδοση μας εμπνέει.
9: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
9: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
9: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
9: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
9: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
10: 101,6. Σφαίρα.

0: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
5: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
6: Ξεκινάμε το καλύτερο.
5: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ, με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
6: Wow! Και το καλό?
5: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
6: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
7: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλα.
8: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
8: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 10 25 12 12.
10: Κοτόπουλα Βελεστίνου Ρέβης Βασίλης από το 1977.
11: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
10: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
11: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
11: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.

Μελαμίνες MDF της Αλφαγκο. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24 91 0 26 271.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας. Ξέρω

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τα εισοδήματα των οικοκυριών. Την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους και τη μέτρια ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το μηνιαίο κόστος σπουδών ενός παιδιού σε άλλη πόλη ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Γονείς αναθεωρούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό ή ακόμη και αναζητούν δεύτερη εργασία προκειμένου να στηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους. Οριακή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια φωτιές στην Αττική. Στάχτη 700.000 στρέμματα τα τελευταία 9 χρόνια.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: δικός μας ήχος είναι ελληνικός.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
4: Το καλύτερο για το τέλος.
3: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
5: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
3: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
0: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια επιλογή με αξία. Είναι η επιλογή να κρατήσουμε ζωντανές τις γειτονιές μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, επενδύουν καθημερινά στα Φάρσαλα. Γιατί πίσω από κάθε τοπικό κατάστημα υπάρχει ένα χαμόγελο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την τοπική αγορά, γιατί κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας γίνεται ανάπτυξη, εργασία και προοπτική για όλους. Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα Φάρσαλα, στηρίζουμε το μέλλον μας.
0: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24-10-25-12-12.
3: Καλώς τον Περικλή.
4: Πώς πάνε οι δουλειές?
5: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
6: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο.
5: Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
3: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
5: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
3: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
7: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 24910-22907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
8: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
7: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
8: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
8: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
7: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
8: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-791.
1: 101,6.

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Προβάδισμα συγκεντρώνει πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας, σύμφωνα με νέα ευρήματα έρευνας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο της αποζημίωσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Πραγματοποιήθηκε στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό. 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών. Επεκτείνεται το πρόγραμμα με συνολικά 43.000 θέσεις σε όλη τη χώρα. Τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη Θεσσαλία από τις πρόσφατες εκτεταμένες χαλαζοπτώσεις συζητήθηκαν σε συνάντηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προέδρου του ΟΛΓΑ. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: ποιότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
1: Ανακάλυψε τα Fiat Pandina και Grande Panda στα Summer Deals της Fiat Σφακιανάκης με όφελος έως 3.500 ευρώ και κάνε την καλύτερη κίνηση του καλοκαιριού. Fiat Σφακιανάκης. 5ο χιλιόμετρο Λαρίσης Τρικάλα.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πήσε τα πάντα εν Σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα!
4: Αύρα Διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα. Και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Η παράδοση μας εμπνέει.
9: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
9: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
9: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
9: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
9: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
8: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
3: Ξεκινάμε το καλύτερο.
2: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
3: Wow! Και το καλό?
2: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
3: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
1: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
7: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
6: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
7: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
6: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
8: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμία 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
9: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 2491-0-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
10: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
11: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
10: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
11: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
11: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
10: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
11: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
12: 101,6. Σφαίρα.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμό.
1: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
2: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
3: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Την ανάγκη να δοθεί περισσότερος χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου. Αναδεικνύουν με κοινή επιστολή τους στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και οι λογιστές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στην καταβολή αποζημιώσεων για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Από 5 έως 10 Αυγούστου οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
1: Σφαίρα 101,1.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό. Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα.
0: Ο δικός μας ήχος είναι ελληνικός.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
7: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά.

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Καράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω.
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6.

0: δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.
1: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Προβάδισμα συγκεντρώνει πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας, σύμφωνα με νέα ευρήματα έρευνας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Πραγματοποιήθηκε στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό. 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών. Επεκτείνεται το πρόγραμμα με συνολικά 43.000 θέσεις σε όλη τη χώρα. Τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη Θεσσαλία από τις πρόσφατες εκτεταμένες χαλαζοπτώσεις συζητήθηκαν σε συνάντηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προέδρου του ΟΛΓΑ. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Παράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
4: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
3: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
4: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα!
2: Αύρα Διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Το νέο

0: πάντα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
1: Ανακάλυψε τα Fiat Pandina και Grande Panda στα Summer Deals της Fiat Σφακιανάκης με όφελος έως 3.500 ευρώ και κάνε την καλύτερη κίνηση του καλοκαιριού. Fiat Σφακιανάκης. 5ο χιλιόμετρο Λαρίσης Τρικάλων.
2: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Η παράδοση μας εμπνέει.
6: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
5: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
6: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
5: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
6: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
5: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
6: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
5: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
6: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
7: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Ενδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
5: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Κροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491 0 22 907.
6: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
7: Ξεκινάμε το καλύτερο.
6: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
7: Wow! Και το καλό?
6: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
7: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
8: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων.
9: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491 0 26 271.
0: 101,6. Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Την ανάγκη να δοθεί περισσότερος χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου. Αναδεικνύουν με κοινή επιστολή του στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και οι λογιστές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στην καταβολή αποζημιώσεων για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Από 5 έως 10 Αυγούστου οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
6: Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια επιλογή με αξία. Είναι η επιλογή να κρατήσουμε ζωντανές τις γειτονιές μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, επενδύουν καθημερινά στα Φάρσαλα. Γιατί πίσω από κάθε τοπικό κατάστημα υπάρχει ένα χαμόγελο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την τοπική αγορά, γιατί κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας γίνεται ανάπτυξη, εργασία και προοπτική για όλους. Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα Φάρσαλα, στηρίζουμε το μέλλον μας. Η παράδοση μας εμπνέει.
7: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
6: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
7: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
6: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
7: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
6: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
7: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
6: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
7: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
8: Σφαίρα 101.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
6: Καλώς τον Περικλή.
7: Πώς πάνε οι δουλειές?
8: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
9: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
6: Ενδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
9: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
6: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
10: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
11: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Fibran, Felizol και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες NDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491-0-26271.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Την ανάγκη να δοθεί περισσότερος χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου. Αναδεικνύουν με κοινή επιστολή του στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και οι λογιστές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στην καταβολή αποζημιώσεων για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Από 5 έως 10 Αυγούστου οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: 4.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
0: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: 4:30. Σφαίρα.
1: Καλώς τον Περικλή.
2: Πώς πάνε οι δουλειές?
3: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
1: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
3: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
1: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910 22907.
5: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
6: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
5: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
6: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την Αύρα.
7: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
8: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 24910 26271 για όλη τη Θεσσαλία.
0: 101,6 Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: 101,6.
1: Αμόρε μίο, δεν γίνεται μαζί εμείς οι δύο.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας. Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Την ανάγκη να δοθεί περισσότερος χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου. Αναδεικνύουν με κοινή επιστολή του στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και οι λογιστές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στην καταβολή αποζημιώσεων για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Από 5 έως 10 Αυγούστου οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Το νέο το

0: για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
1: Ανακάλυψε τα Fiat Pandina και Grande Panda στα Summer Deals της Fiat Σφακιανάκης με όφελος έως 3.500 ευρώ και κάνε την καλύτερη κίνηση του καλοκαιριού. Fiat Σφακιανάκης. 5ο χιλιόμετρο Λαρίσης Τρικάλων.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο και έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
5: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
4: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
5: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
5: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
4: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
5: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-791.
6: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410 256 907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
3: Ξεκινάμε το καλύτερο.
2: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
3: Wow! Και το καλό?
2: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
3: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
1: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλο.
4: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
5: Το καλύτερο για το τέλος.
4: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
6: Κύριε Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
4: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα!
5: Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
8: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
8: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
10: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
11: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
10: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
11: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
11: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
10: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
11: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
10: Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια επιλογή με αξία. Είναι η επιλογή να κρατήσουμε ζωντανές τις γειτονιές μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, επενδύουν καθημερινά στα Φάρσαλα. Γιατί πίσω από κάθε τοπικό κατάστημα υπάρχει ένα χαμόγελο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την τοπική αγορά, γιατί κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας γίνεται ανάπτυξη, εργασία και προοπτική για όλους. Εμπορικός επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα Φάρσαλα, στηρίζουμε το μέλλον μας.
12: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 2491-0-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
1: 101,6.

0: Κυριάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6.
3: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
2: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
1: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
2: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
2: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
1: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
2: Τηλέφωνα 24250-22227 και 6992-396-771.
3: Το C3 που αγάπησες, έτοιμο παράδοτο σε 48 ώρες. Το City SUV με μοναδική άνεση και στυλ που το ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Citroën C3. Δικό σου σε 48 ώρες με το πρόγραμμα απόσυρσης Citroën.
4: Λαμπρούλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33-136 και 80-11-118-200.
5: 101,6.

Κάτω στο μάτι Κραουνάκι να ξεκινήσουμε σήμερα το απόγευμα στον Σόρα Φεσενές και με μια πολύ καλή διασκευή που έχει κάνει η Μαριάννα Παπαθανασίου. Καλησπέρα σε όλους, είμαστε σε δίκτυο όπως πάντα. Ταυτόχρονη μετάδοση, δύο συχνότητες στο ραδιόφωνο ενώνουν όλη τη Θεσσαλία. Πάμε να πάρουμε μια τζούρα ελευθερίας, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ωραίες Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη.

η Παυλίνα Μπουργκαράκη, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Μακράς έρχεται τώρα στο ραδιόφωνο. 101,6 και 90,7, δύο συχνότητες ενώνουν. Όλη τη Θεσσαλία, όπου και αν είστε, και στη Λάρισα και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα και στο Βόλο, μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας, αλλά μας ακούτε.

Πάλι θα λύνει ο Αλκίνο όσοι ανέβησαν από τα δημοφιλέστερα και εμπορικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Ο Νίκο Ζούδιαρη τώρα γράφει μουσική, γράφει στίχους. Θα πάρουμε το καράβι της φυγής, το λέει η Γεωργία Νταγάκη.

Το δικαίωμα για άλλη κρίση πρωτοψάλτη από το 87 πάμε στο 83. Η στίχη είναι του Οδυσσέα Ελίτη. Δημήτρης Λάγιος έχει γράψει τη μουσική, έχει κυκλοφορήσει και το άλμπουμ. Η Ελένη Βιτάλη μέχρι τις 18:30.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Παράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω.
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6.

Καρούλα Αλεξού, μια πολύ καλή επανεκτέλεση. Αναστασία Μουτσάτσου τώρα. Πάμε στη δεκαετία των 90. Δύο συχνότητες στο ραδιόφωνο 101,6 μας ακούτε και 90,7. Στο ραδιόφωνο σας όπου και αν είστε και στο διαδίκτυο.

Για τα νέα Οδυσσέας Ιωάννου στα 100 καλύτερα όλων των εποχών, Ελένη Τσαλιγοπούλου μας πηγαίνει μέχρι τις 7 και ένα λεπτό περισσότερο. Βασίλης Κουλάς, αλλά και Νίκος Πορτοκάλογλου και Σοκράτης Μάλα μας και Μανώλης Λιδάκης και πολλοί ακόμη έρχονται σε λίγο. 101,6 και 90,7 με ταυτόχρονη μετάδοση για να ενώσουμε όλη τη Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.

0: 7.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Λαμπρούλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33136 και 8011-118-200.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
4: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
5: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
4: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
5: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
5: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
4: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
5: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 6992-396-791.
6: 101,6.

Είναι πολύ καλή διασκευή που έχει γίνει. Ο Δόρης Δημοσθένους είναι στο τραγούδι και στη διασκευή. Πάμε τώρα σε μια άλλη εποχή. Πάμε ένα ταξίδι με τους Φατμέ από το 88.

Μανώλης Λιδάκης, Βάσο Αλαγιάννη. Είμαστε στη δεκαετία του 90, στα μισά της δεκαετίας του 90. Το 95 ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το τραγούδι. Ακριβώς τότε, την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε και αυτό η Τάνια Τσανακλίδου.

πολύ ωραία ηχογράφηση που παρόλο που έγινε το 77 είναι σίγουρα ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για να διδάσκεται δηλαδή. Ο Οδυσσέας Τσάκαλος μας πηγαίνει μέχρι τις 7.30, η Βασιλική Μιχαλοπούλου, Δημήτρης Μητροπάνος, Μίλτος Πασχαλίδης, Αρλέτα και πολλοί ακόμη. Έρχονται σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω.
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
4: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: 101,6.

υπέροχη Αρλέτα τον Μπάρτο Ναυάγιο από το 91. Αρκετά χρόνια όμως μετά κυκλοφορεί ένα πολύ καλό άλμπουμ με τίτλο Demo. Λυπάμαι ο τίτλος του τραγούδιου, αρετή και τιμαίει ο Δημήτρης Καράς που έχει γράψει το τραγούδι και είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ.

Με το 2008 κυκλοφόρησε το τραγούδι, ήδη τότε γνώρισαν όλοι την αρετή και τη ΜΕ. Την ήξεραν από το 2004. Με δύο συχνότητες ενώνουμε όλη τη Θεσσαλία και αύριο στις 6 θα είμαστε πάλι εδώ.

0: ταχύτητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
1: Ανακάλυψε τα Fiat Pandina και Grande Panda στα Summer Deals της Fiat Σφακιανάκης με όφελος έως 3.500 ευρώ και κάνε την καλύτερη κίνηση του καλοκαιριού. Fiat Σφακιανάκης. 5ο χιλιόμετρο Λαρίσης Τρικάλο.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλώς τον Περικλή.
6: Πώς πάνε οι δουλειές?
7: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
8: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο.
7: Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
5: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
7: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
5: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
9: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
10: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
11: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
12: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
11: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
12: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
12: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
11: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
12: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
13: 101,6. Σφαίρα.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό. Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα.
0: Ο δικός μας ήχος είναι ελληνικός.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Παράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
4: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
5: Ξεκινάμε το καλύτερο.
4: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
5: Wow! Και το καλό?
4: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
5: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
1: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλα. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
1: Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια επιλογή με αξία. Είναι η επιλογή να κρατήσουμε ζωντανές τις γειτονιές μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, επενδύουν καθημερινά στα Φάρσαλα. Γιατί πίσω από κάθε τοπικό κατάστημα υπάρχει ένα χαμόγελο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την τοπική αγορά, γιατί κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας γίνεται ανάπτυξη, εργασία και προοπτική για όλους. Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα Φάρσαλα, στηρίζουμε το μέλλον μας. 101,6 Σφαίρα.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρογλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρογλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
6: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστίδου και Αριστίδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια επιλογή με αξία. Είναι η επιλογή να κρατήσουμε ζωντανές τις γειτονιές μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, επενδύουν καθημερινά στα Φάρσαλα. Γιατί πίσω από κάθε τοπικό κατάστημα υπάρχει ένα χαμόγελο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την τοπική αγορά, γιατί κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας γίνεται ανάπτυξη, εργασία και προοπτική για όλους. Εμπορικός επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα Φάρσαλα, στηρίζουμε το μέλλον μας. 101,6.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κύριε Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Avra.
2: Avra διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra. 101,6.

0: 90,6 e 90,7.
1: Έλα, πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
0: 101,6. Σφαίρα.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά.

0: σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα 101,6.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κύριε Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 12:30. Σφαίρα.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Παράρχη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.

0: θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: 90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.